0: Μα μακαριανή. Μπουκιάρα FM. Σε καλά νιά ούτω μου. Τα πάει όπα, τα πάει όπα. Για να νουπα. Μπουκιάρα FM. Σε καλά νιά ούτω μου. Σνάμ ρινά. Σνάμ σου.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.